σκέλια, τσεκούρτι ζούμε σαν αμένο χώρο. Να πατήσουμε τον καρπό να κοιμήσει. Μια στη φιλόζα θερμομέτρο. Τόσο χαρώμα το γλυκό μας να χτίσει. Κουν τον εγγυώμα ο γερό. Πάμε βουρτί για να δούμε τα μπέλια. Μες στον ύπρο μου τα κλαδιά τους φόρο. Που φύτεψαμε με καμούτσια με γέλια, τσεκούρτι ζούμε.